Έξι λεπτήτε. Έξι λεπτήτε. Energy 2000. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολίβες πλάτνο. Ο Radio Play.bg.